0: Και μετά τα είπατε throwback TG Stegley. Eh? The Chainsmokers, Coldplay, μα something just like this. Τα εμία κάνουν εκπίζουν ζόμλοκ τα σε είναι κομπανία μπαρά. Ουζατ και φιλοτζελό ουραγε για playlist τα λμπλή πάρτι στη γκμπάρ. Φωστό μολύ φίλο Ροντρίκο, πτυς καλλιτήτα μεν τάχα. Ουζατ ουρα Gracie Abrams, one the Chainsmokers, like by Gracie Abrams. Αλ τα λουάτε μα.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Και μην να μάνε σήμα βάχτα μην τα χαός βέρα. Gracie Abrams, σήμα I love you, I'm sorry. Ράει μία καμουνέ κατλίτα τα Warren of Senar. Ο κουβδίν σε μελίλ Gracie Abrams, άρα σκομπρασιόνι. Γιατί ο τυπούκε δίσκη μην τα χα, άντε και μχάμπρετ άλμπουμ ζδί. Τι είπα, σε ο ασπάιτ, άλμπουμ ζδί. Λέσαι ο χρος φύς παταστά λολιού γισμού, Daughter from Hell. Δίκ φυσέλη, σε κρούε την νάτα ο ελγέρετ μελ καλεντάριο σε καμιό χρος ως βέρα. Ιν βίρου φαντάλε, ειν ας μεν χαμεστή, μιλιετ νάρα, άρα σπτάκτη καλεντάριο ο δίμι. Ειν ας μεν χαμεστή, εμ πισκούν φαντάλ, Sharein, Emma, Spadi, il Hamis DJ, said the Horch Lowell single mill album Taha, Isema, Hit the Wall, if it ranked at the same, which is a more actor, will Jonathan Gracie Abrams.